0: 291 12, συζητάτε 5 7. 10 ώρα 31 minutos. Boa tarde, Sinan Namuerowi.
1: Μόλι πολύ, boa tarde.
0: Ζήνα.
1: Ανέμπτει ο κουλίνο, μια να μπουλέμα.
0: Πάντα που κουλέμα, μου να χάνω ο Ρουμέα.
1: Εβέλε, βέλε.
0: Μα μου κούμι.
1: Μαζί, βακάμα τα νύχα, μια καφίνο, αμούλ πολύ το αν, η ώρα δεν πήγε να μπέκο.
0: Μη βακάμου κούμι.
1: Αχα.
0: Και ο Ανέν βίρι.
1: Εβέλε, βέλε, τι έρευνα.
0: Αχ, είναι πολύ μεγάλο να έχω τη Χιάκα.
1: Μικό φούρνο, να έχω τη Μπορή μου, για το ήμου, η Μόνα.
0: Αγιο?
1: Αγιο, δεν είναι.
0: Μα δεν μου τζουνάνι, ουίνου, είναι πολύ μεγάλο.
1: Μα δεν μου τζουνάνι, ουίνου, είναι πολύ μεγάλο. Ουίνου, δεν είναι μπρετζέλε. Ατάρου, γιατί είναι μόνο μπρετζέλε. Ε, νιούτον, ναι, μα ακόμα και με βρέκε πριν το μνοβό, ήγουνου. Είμαι καβέρα, καθενό, ναι, ρούχα, τι βρίσκει.
0: Αγιο? Σε μουντζουνάνια περαιτέρω παχύ.
1: Περαιτέρω, δικό κονιέμο να κάνει κοχόλου βαλέ, μα ηχόλου βαλέ για κάο. Βέλε, βέλε, τι
0: ε. Ε, χαρέλα, σου, αγιού, ακομαντάντε. Ε, χαρέλα, κυβεγγιού, αγιού, μπακέ περαιτέρω άνιτο.
1: Εδώ το μολύκο τον φουέλα.
0: Ε, απορώντο, μο πια κατσούνα από πια μου. Α. Ο ανοιγό, ατσουάγουμε.
1: Μαζί, βακάν, βακάν.
0: Poronto, caro na khoni hiyaka.
1: We no have so the new and the for my and the chapel and the one I yaka.
0: Barnwa.
1: Or one to post and tell lotamo more full of it.
0: Man watch at Hano.
1: What but the mulu will and gakala or do you again a brass?
0: You don't room a while up on a home?
1: Hi,
0: Poronto, what hamada?
1: A room I can enter the Tanya Kalimoniaga.
0: Ale ana thama la mazi ha iwele bo e chuona wi mu chuapo.
1: Aha.
0: Ah.
1: Ke ma ba chuo bo gele akele malojele.
0: E ya poronto, bonto a theapo.
1: Ele lo ka ana se lo ka ngu unit ko le to ko le akele moni aka.
0: Moni.
1: Ah, adam ba kare ya moni, anam ka wa moni.
0: Mm.
1: Apa bana singilu, moni, moni ka mtoko ene ya akele.
0: Ora cha wan singilu.
1: Uhum.
0: Aí, a rindra para muita coisa, boa tarde. Viva todos os munícipes. Munícipes que a gente chama aqui, que isso é.
1: É velho, velho.
0: Munícipes, ó, é cunha, é, é, é, munícipes.
1: Muito mal, que ninguém te aguenta para aí.
0: Uhum, que era. Potar, o voo como é, guavô. Mas se é, é, é, munícipes.
1: É velho, velho.
0: É, pronto.
1: Ana sua terra, anam halemo.
0: Já calemoni.
1: Já calemoni.
0: Uhum.
1: Kote boye mtambalan ani woni akeli moni akawuduli
0: ani woni
1: aha
0: kina halu hia baba moni aya washaka bana halu phanya
1: poromela
0: poronto mane continence mwichuwe
1: bregado.